0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Βλέπεις τα θαύματα, θα πω.
1: 102,1 Γιόλο.
2: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.
3: Γιόλο 102,1.

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
2: Μακριά σου.

0: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

0: 102,1 γιόλο.
1: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: αποθυμένο. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Όπου βρίσκεσαι να δεθείς, φοβάσαι.
2: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον YOLO 102,1.
3: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 6.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 YOLO.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

102,1 YOLO. YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.
4: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7:30.
5: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
6: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
5: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
6: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
5: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
6: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
7: Χιλιόμετρα πολλά.
8: Μουσική non-stop.
7: 102,1.

0: στον 2,1. Γιόλο.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν.

102,1 YOLO.

0: Θέλω σχέση.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
2: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
3: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
4: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
4: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
5: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή
6: θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες. Βάλε τόσο στο ραδιόφωνο.

0: Τελεία.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο Άγγελος.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
1: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
3: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Σου μαθα...

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: στα 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά. Με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι στα
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
7: Επίσημος διανομέας SEAT Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Yolo 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Yolo 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 Yolo. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: στην κορυφή, δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
1: Isuzu Θεοδώρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
2: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
2: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου.

0: με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου, συσκευές αναρρόφησης, οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο Οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
2: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
3: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
2: 102,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 102,1 YOLO.
1: Όλα αρχίζουν εδώ.
0: Let's dance.
1: YOLO.
2: Εκατόν 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε.
2: Καθόλου, λέω είναι... στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Ποροπολείο Γης Γεύσεων.
7: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
7: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος, Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
7: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: 102,1 Γιόλο.
10: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι σφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot, ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα

0: πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Πάρκ 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
2: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
1: 102,1
2: YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Καταγγέλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: ως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χ, σε ρωτάω γιατί. Πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ,

δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-275514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 Σφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ZIKAS. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι...
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα...
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι...
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
9: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
10: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
11: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
12: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1 YOLO.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μόνο επιτυχίες non-stop.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

καμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπω ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό.

0: το 102,1 Γιόλο.
1: Γιόλο FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο στο ραδιόφωνο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω

0: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόγκ Ντονγκ Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
1: Kia Kongsan Ensonanen Kenchana.
2: Που σημαίνει...
0: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
2: Αυτό.
0: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
3: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικά.

0: Ειδικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
1: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
3: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Ποροπολείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
3: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
3: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
2: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
4: 102,1 YOLO.
5: Όλα αρχίζουν εδώ.
4: Let's dance.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Όπου και αν πας, 102,1.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια. Και η τιμή του?
4: Είναι...
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα...
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι...
6: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
7: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: 102,1. YOLO.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: 102,1 YOLO.
3: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
2: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
1: 102,1.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σκοτάδι σαφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: 102,1. Γιόλο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
4: 102,1 Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ. Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1. Γιόλο.

0: παρέα. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει, πως
1: μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης. Τι να σας πω.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Daily Couscous.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, βρε παιδιά. Ήρθε και το κορίτσι.
1: Ήρθα. Γύρισα.
0: Γύρισε, αλλά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα το τραβάς, το τραβάς και δεν κάτσεις να ξεκουραστείς.
0: Το σκηνή.
1: Τελικά δεν
0: είναι. Τα ζω. Τα ζω, να ξέρεις αυτά.
1: Εσύ το τραβάς, θα ξέρετε. Απουσία 20 μέρες θα υπάρξει κάποια
0: στιγμή. Στο τέλος. Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μασούτης που έχει τα προϊόντα της ετικέτας Mr. Grand Mastery από τον Τόμα και βιολογικές επιλογές μασούτη. Τα οποία είναι σε εξαιρετική ποιότητα, σε εξαιρετική τιμή και φυσικά με διπλάσιους πόντους στη Mastercard. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αντώνη Ρέμο, Κωνσταντίνο Αργυρό και Χρήστο Δάντη. Συνεχίζουμε με ολοκαίνο και τραγούδια από πάνω και άμμο. Ανοιχτή ακρόαση, δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου.

0: Αυτός είναι ο Λες Βρετός, αυτό είναι ένα πρόστιμο. Πολύ ωραίο τραγούδι, όλο καινούριο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεδιπλώσουμε το ταλέντο μας. Να πούμε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στο Instagram του Daily Couscous. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Κούς, Κατ' ο Παύλο Κούς στο Instagram. Ακολουθείς τα βήματα και μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Και όχι μία απλή πρόσκληση, παιδιά. Στα VIP είναι η πρόσκληση, να ξέρετε. Ωραιότατα. Την αγοράσαμε, την πήραμε για σας, γιατί σας αξίζουν τα καλύτερα, γιατί είστε ακροατές του Dell.
1: Είναι VIP. Και μετά υπάρχει κι άλλο.
0: Είναι το... VIP για την ακριβία είναι αυτή η πρόσκληση. Μετά είναι τα Diamond. Δεν είναι Diamond, είναι VIP.
1: Sorry,
0: είναι,
1: αλλά...
0: είναι VIP. Ναι. Θα είστε στην καρδιά των γεγονότων. Νομίζω ότι είναι και οι προσκλήσεις που.
1: Και καλλιτέχνες ήταν εκεί, νομίζω. Φουλ. Γιατί θα πάει και πάρα πολλοί κόσμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Το ξέρω τουλάχιστον 5-6 άτομα που θα πάνε. Οπότε θα είστε και ανάμεσα. Τώρα όχι ότι και ότι.
0: Έτσι, για να τα ξέρουμε, τα λέμε τα σωστά. Όταν είσαι στη σωστή εκπομπή, κερδίζεις και τα σωστά τα δώρα. Όχι γιατί.
1: Και κάνει τα σωστά τα βήματα,
0: Έτσι, κυρίως. Όχι γιατί αναβήσει.

0: Λοιπόν, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Τι σου είχα πει, τι είχα ζητήσει από τον Αγιοφανούριο?
0: Όχι.
1: Δεν σου είχα πει.
0: Όχι.
1: Το δαχτυλίδι της μαμάς μου, το είχα χάσει. Αποκλείται να σου το είχα πει.
0: Δεν μου το είχες πει.
1: Ναι, το δαχτυλίδι της μαμάς μου.
0: Και το βρήκες?
1: Το βρήκα.
0: Μπράβο, ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Έχετε το βρήκα. Σπανουλόπιτα.
1: Έκανα για να το. Πρέπει να ξανακάνω.
0: Συνήθως το τάζεις και όταν το βρίσκεις, δεν κάνεις τη φανερόπιτα.
1: Εγώ είχα κάνει τη φανερόπιτα και το είχα ζητήσει κάνοντας τη φανερόπιτα, πήγα να τη διαβάσω κιόλας. Πρέπει να ξανακάνω. Εγώ τι ξέρω. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση. Άμα ξέρει κάποιος.
0: Με έκαψες λίγο σε αυτό.
1: Ναι, εγώ αυτό ξέρω. Άμα ξέρει κάποιος να μας πείτε όμως, να κάνω κι άλλη μία. Δεν,
0: δεν είναι...
1: είναι
0: τίποτα. Τώρα που το βρήκαμε, το βασικό ήταν να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Αφού έγινε η δουλειά, αφού.
1: Το δύο το βρήκα. Το...
0: Είδες. Ναι. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Και εγώ πιστεύω και πολύ, πολύ έντονα, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ερχόμαστε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 4.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 3.
3: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: 102,1 YOLO. Μόνο επιτυχίες, non-stop.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
4: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
4: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
4: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
5: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
6: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τηλεκό σκούρ είναι στην παρέα σου. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
0: Θέλω να σου πω το εξή. Γενικότερα τον τελευταίο καιρό νιώθω ότι υπάρχει μια έντονη ατμόσφαιρα μη θετική. Θα μου πει τόσα πράγματα έχουν
1: συμβεί.
0: Έχουν
1: συμβεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το γυρίζεις αυτό το πράγμα και να το γίνει σε κάτι θετικό, σε κάτι
1: πώς
0: έτσι.
1: Πώς το γυρίζεις?
0: Ναι.
1: Με το χρόνο. Δηλαδή δεν το γυρίζεις εσύ, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα και κάποια γεγονότα και κάποιες συνθήκες χρειάζονται χρόνο για να ξεπεραστούν. Όχι να ξεπεραστούν, όχι να ξεχαστούν, να ξεπεραστούν τέλος πάντων. Γενικά, εγώ αισθάνομαι ότι ο Σεπτέμβρης ήταν ένας πολύ, πολύ περίεργος μήνας.
0: Είναι έτσι, ακόμα, δεν έχει τελειώσει.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: αλλά ακόμα περίεργος. Είμαστε λίγο στην εκπνοή του, ρε παιδί μου.
0: Είμαστε.
1: Το αισθάνομαι πολύ αυτό.
0: Εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου.

Δε βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Έκτοτος άγγελος, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω ότι ζεσταίνεται και η μηχανή και για τα νυχτερινά σχήματα, έτσι. Έχουν ξεκινήσει κάποια, αλλά τα μεγάλα, να στο πω έτσι, ξεκινάνε τώρα. 25 ξεκινάει ο Θοδωρής Φέρης, να πούμε, με τη Στέλλα Καλή.
1: Την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή, σωστά.
0: Νομίζω στα μέσα ξεκινάει τώρα ο Πάνος Κιάμος με Ελευθέρη Πανταζή.
1: Ναι.
0: Και επίσης λίγο μετά είναι Κατερίνα Λιόλιου μέσα Σάκη Ρουβά.
1: Ναι.
0: Και θα είναι επίσης αρχές του Νοέμβρη η Δέσποινα Παντή με την Νατάσα Θοδωρίδου και Κωνσταντίνος Αργυρός με Ρία Ελληνίδου.
1: Αυτά ξεκινάνε αρχές Νοέμβρη. Και μέσα Οκτώβρη ξεκινάμε.
0: Νομίζω 6 Νοέμβρη. Εσείς πότε ξεκινάτε?
1: Μέσα Οκτώβρη.
0: Μέσα Οκτώβρη.
1: Μάλλον 16 Οκτώβρη, ναι. Τώρα κάναμε τις
0: φωτογράφηση. Παόλα Δήμος Αναστασιάδης.
1: Ναι. Ναι.
0: Στο παλιό χοτέλ Ερμού.
1: Στο παλιό χοτέλ Ερμού.
0: Είπε, ο Θοδωρής Φέρης και επιστρέφω.

0: Αυτή είναι η Ελικοκίνου, Γιώργος Σαλίκης, Bye. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι?
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να ήταν και ένα πολύ ωραίο throwback, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Δεν έχω γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Τσαλίκη.
0: Α, εγώ τον δούλευα μαζί.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Τσαλίκη. Το σκεφτόμουν τώρα.
0: Και ένιωθες ένα κενό?
1: Όχι, δεν είναι. Επειδή τον έχω δει τόσο πολύ στα social media, ναι, δεν είναι ακριβώς ότι ένιωθα ένα κενό. Αλλά δεν τον έχω έτσι.
0: Καλά, τώρα τον έχουν κιόλας που επειδή έχει κάτσει και έχει κάνει. Που μιλάει με όλους και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Γίνεται περίεργο όλο το θέμα. Εντάξει. Κοίταξε, είναι ανάλογο και τι μιλάει ο καθένας, ε.
1: Και ανάλογο τον άνθρωπο, είναι και στον άνθρωπο.
0: Έτσι. Και τι θέλει, ρε παιδί μου, να βγάλει. Ναι. Επειδή είναι και στην πολιτική ο Τσαλίκης, νομίζω ότι το έχει μπερδέψει λίγο. Η άποψή μου είναι αυτή, βέβαια, έτσι.
1: Δεκτή, σεβαστή.
2: Ήταν δεύτερη.

0: κουρασμένα.
1: Daily Couscous.
2: Όπου βρίσκεσαι να πέφτεις, φοβάσαι.
1: Έρχεται σε πρώτη μετάδοση στον Γιόλο 102,1.
3: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6.

0: σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμινόδα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Daily Couscous.

0: Και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Ένα Daily Couscous είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Θα σπάμε με Αναστασία. Έρχεται για ένα Daily Throwback σε πολύ πολύ λίγο που θα μας πει η Ηλένια Williams.
1: Βεβαίως. Πάντα όμως μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα μασούτι στην παρέα μας. Ένα μασούτι εδώ, σταθερά, δίπλα μας. Τσολιάς είναι ο μασούτης για εμάς. Φύλακας είναι ο μασούτης για εμάς. Και έτσι όπως έχουν ανέβει τα πράγματα τώρα που είπα και σήμερα στις ειδήσεις. Και κάπως λίγο έλεος πια. Και με την ενέργεια και με το, και με το πετρέλαιο και με, και με τη βενζίνη. Και δεν ξέρω. Ένας θεός, δεν ξέρω λίγο που θα φτάσει.
0: Ανεβαίνω. Όλα αυτά. Ανεβαίνω. Δεν με φτάνει.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι όπως έχει ξεκινήσει λοιπόν όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, ο μασούτης είναι εκεί σταθερά. Για εσάς που θέλετε να κάνετε οικονομία σταθερά, για εσάς που θέλετε να κερδίζετε πόντους, να βγαίνετε κερδισμένοι βασικά, κερδίζοντας πόντους για κάθε 200 πόντους, ξέρω ότι το λογαριασμό σας και μην ξεχνάτε ότι διπλασιάζετε τους πόντους φυσικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μασούτι στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές, μασούτι και Mr. Grand. Λοιπόν, πάμε. Είμαι έτοιμη για το throwback μου.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: η ζωή.
1: Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ερωτευμένος δηλώνει. Είχα πάει, τον είχα δει στην πύλη.
2: Ναι.
1: Είχε βγει εντωμεταξύ πρόσφατα, μου στείλανε και στο account της Εσπρέσο, που επειδή είχαμε πάει με τρία Ελληνίδου, που μόνη στα μπουζούκια και.
2: Το είδα.
1: Μου το στείλανε όλοι αυτό. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γενικότερα, αν μας ακολουθείτε, μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι, γιατί τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός για μια διπλή VIP πρόσκληση για την άναβηση στο ΆΚΑ 26 του Σεπτέμβρη. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Λοιπόν, θα σε πάω. Θα σε πάω πόσα χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω θα σε πάω, το 1998.
1: Σε χρόνια πριν.
2: Σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κλαίγω κλεισί, γιατί ξεχάσω πως πυγνάει έτσι. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
1: Είναι,
2: το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και στίχος και μουσική. Είναι ντουέτο.
1: Είναι ντουέτο.
2: Εντάξει. Ξεκινάω. Ωραία. Πάντα μη καρδιά, καπεσέλ του και.
1: Πάντα η καρδιά δεν σε περιμένει. Είμαστε μια ζωή και δυο κρεμμένοι. Ποτέ μου δεν τα πίστευσα ούτε για μια στιγμή. Όταν με τα μάτια μου κλαμμένα. Μάγκα παντού. Μάγκα παντού.
2: Ένα τραγούδι που τη ανασβήσει, εφόσον είμαστε και τώρα σε αυτό το. Είμαστε στον πυρετό και μην ξεχνάτε και φυσικά το υπέροχο αυτό δώρο που δίνουμε εδώ στην Daily Couscous. Μπείτε να δείτε μέσα στο.
1: Στο Instagram. Στο Instagram. Couscous, ακολουθήστε τα βήματα.
2: Έτσι.
1: Κάντε τα όλα όπως πρέπει και μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός και δίνουμε VIP πρόσκληση, να ξέρετε. Δεν δίνουμε απλά μια VIP. Δηλαδή εμείς σας προσέχουμε, όχι αστεία.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, daily couscous στην παρέα σου. Τι ήθελα άλλο να σου πω.
2: Παρακαλώ.
1: Έχω πολλά πράγματα που θέλω να μοιραστώ. Πολλά
2: πράγματα που θέλω.
1: Είσαι όλη αυτιά.
2: Ναι.
1: Πήγε στην Ήθε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τη μέρα θετικής ενέργειας.
2: Όχι, γιατί δεν ήμουν εδώ.
1: Α, δεν ήσουν.
2: Ήμανε στην Κύπρο.
1: Ήσανε στην
2: Ήμανε
1: Κύπρο.
2: Στην Κύπρο, γιατί είχαμε συναυλία με την Πάολα που είχε αναβληθεί λόγω συνθηκών.
1: Λόγω Μαζονάκη.
2: Ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τι είχε γίνει με Μαζονάκη, 40 στο διεθνές Spotify, δεν ξέρω αν το δες.
2: Το είδα.
1: 1,5 εκατομμύριο κάποια στιγμή είδα τους Μάθη Λίσανς, δεν ξέρω πού έχει.
2: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν που λέγαμε και εμείς για τα 30 χρόνια που θα έκανα τη συναυλία και που θα πηγαίναμε.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις, εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα κι εγώ, γιατί εντάξει, ασύλληπτο. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που έχει γίνει στο Spotify, καταρχάς δεν έχεις περάσει, δεν γίνεται να οδηγείς σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να μην ακούς ένα διπλανό αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μην παίζει Μαζονάκι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αυτό και είναι επιτυχία.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου. Τον δεξί μετράμε και αντίστροφα, γιατί μετά από 23 χρόνια θα βρεθεί στη σκηνή των MTV η Μαντόνα.
1: Σωστά. Σωστά. Εν τω μεταξύ γέννησε και η Lady Gaga.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν ήξερα καν ότι είχε.
0: Όχι, εμένα μου έχει πάρει, μου το είχε πει.
1: Α, οκ. Okay. Σου είχε πει και τι περιμένει.
0: Ναι, ρε. Α, με την Στέφανη τα λέμε πολύ καλά.
1: Τα λέτε, ε?
0: Είμαστε σε πολύ καλό mood, σε πολύ καλό φεγγάρι.
1: Μάλιστα. Δεν είχα ιδέα όταν έγκυος.
0: Δεν είχες ιδέα.
1: Είχες ιδέα όταν έγκυος.
0: Ναι, αφού σου λέω μου το έχει πει.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Κατάλαβες, δηλαδή. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα Τζακιό και επιστρέφουμε.
2: Έλα,

0: Αυτή είναι η Λίλα παρέα με το σταβέτο χειροβομβίδα. Ένα τελικό σκουσ είναι στην παρέα σου. Χειροβομβίδα είναι το δώρο που δίνουμε. Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Μία διπλή πρόσκληση, μία VIP διπλή πρόσκληση για να αναβήσει. Και θα γίνει ένας χαμός. Είμαι σίγουρος στο ΆΚΑ.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει με τον Ed Sheeran, ναι.
0: Ναι.
1: Ο χαμός αυτός που έχει γίνει.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Να το συζητήσουμε σήμερα, προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε, γιατί δεν νομίζω.
0: Για πες.
1: Που βγήκε ο Μάλκομ που είπε Free Palestine, τέλος πάντων, που είναι φίλοι αυτή στην ουσία, και ο Ed Sheeran επί της ουσίας δεν πήρε θέση για το Free Palestine. Και η μία πλευρά λέει ότι τον ανάγκασαν, τον Ed Sheeran, να τον διώξει από την περιοχή.
0: Μελωδία, ναι.
1: Και νομίζω ότι λένε ότι δεν έκανε κάτι αυτός. Η παραγωγή όμως πήρε και είπε ότι δεν συνεχίζουμε. Και τελικά, προς ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν συνέχισαν και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν μαζί, που ήταν πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Ναι.
1: Που ήταν μαζί στην περιοδία με τον Ed Sheeran.
0: Και γενικότερα μάλιστα, έχει ξεκινήσει και ένα cancel σε αυτό το
1: full δώρο. Cancel στον Ed Sheeran. Έχει χάσει μέχρι στιγμής γύρω στους 400.000 followers, σκέψου.
0: Πω. Και να φταίς, πες. Άμα δεν φταίς, ναι, θα μου πεις, μα ο Ed Sheeran είσαι. Άμα είσαι σε ένα επιβάλλον, δεν ξέρεις ποτέ πώς είναι τα πράγματα.
1: Σε καμία. Και μάλιστα είπε και ο Ed ότι είμαστε φίλοι. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω των ανθρώπων είναι ότι δεν έχουν πάρει θέση πάνω σε αυτό. Δεν έχει πάρει θέση, μάλλον.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγκη και επιστρέφουμε.

0: Με Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Αυτές είναι οι καμπάνες.
1: Καμπάνες.
0: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα.
1: Να, εντάξει, για εμάς χτυπάει η καμπάνα. Θα
0: για
1: πω
0: εγώ. Χτυπάει η καμπάνα. Ναι. Για όλα αυτά που έτσι περνάμε. Δεν θέλω να ξεχνάτε, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συνότητα είμαστε παρέα σου. Ηλένια Βίλιαμς, Παναγιώτη
1: Σίμος. Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε και τα λέμε αύριο εδώ.
0: Την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία συνότητα. Bye.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 4.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 3.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
1: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
0: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
1: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
0: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε.
1: Τι, το συζητάς, δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
2: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
3: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346. 46.
4: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
5: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
4: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
5: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
4: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
5: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
6: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Σου μαθ...

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρυκοΐας Ζίκας. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρυκοΐας Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Και η βαρυκοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: στα 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι στα
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
7: Road trip, βόλτα, θάλασσα.
8: Όπου κι αν πας, παίζουμε δυνατά.
7: 102,1, YOLO.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.
6: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510. Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510.

0: 24-343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Όταν πέφτει η νύχτα,
3: η μουσική δυναμώνει.
4: 102,1 YOLO.

Ζήσε. Χόρεψε. Τραγούδα 102,1. YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο στο ραδιόφωνο.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

στον 2,1. Γιόλο.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110. Εκάτος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.

0: αυτό που είσαι.
1: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Εκατόν δύο κόμμα ένα, YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

Γιόλο 102,1.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: κοιμηθείς και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Προς το

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: 102,1 γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1. YOLO.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Εκατόν δύο κόμμα ένα, YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: πως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Και
2: είμαι ο Νίκος Απέργης. Τι να σας πω.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: καφές, μουσική, παρέα. Το τέλειο Σαββατοκύριακο ξεκινάει εδώ. 102,1 YOLO.
1: YOLO 102,1.